Τούτη όμως η ιστορία τους θα μείνει αξέχαστη. Δεν θα σβηστούν ποτέ από την ιστορία αυτά τα δύο ονόματα. Γι' αυτό λέμε, ενώ θεός της ελληνικής μουσικής, μπορεί να είναι λάθος, βασιλιάς της ελληνικής μουσικής. Τέλος πάντων, αυτά ήταν. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμα με το εορτολόγιο το χριστιανικό. Είπαμε, η Κυριακή της Τυρινής είναι του ησυχίου του Συγκλινητικού, των Αγίων Μαρτέρων Νέστορος και Τριβιμίνου, Αγίου Μάρτυρος Τροαδίου και των συναυτών Παρθερομάρτυρας Ευθαλίας, για αυτήν την είπαμε που την αποκεφαλίσαν, ο αρφός της φυσικά, Αγίου Μάρτυρος Γκόντιου του Ομολογητού, Αγίου Ερωμάρτυρος Θεοδότου, Επισκόπου της Κερινίας της Κύπρου, του Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, ήξερα ότι γιορτάζουμε μέσα-μέσα. Δυο φορές το χρόνο, ή μόνο μια φορά, δυο φορές. Το λοιπόν, του Αγίου Τσάντ, τον εξ Σκοτίας, τον ξέρω, ο Σίου Πατρός ημών Αρσενίου, τον Εκροσίας, ο οποίου Πατρός ημών Αβραμίου, που τη Ρωσία, ο άλλος η αρέθα του Εγκλειστού, Αρσενίου Επισκόπου, που τη Ρωσία, που το Τβέρ, δεν το θυκευάζω κοινό, ο Σιών Πατέρο Βαρσανουφίου, Σάβα Σαβατίου και Φροσίνου, τον Εκαρωσίας πάλι, Ιωακήμ της, τέλος πάντων, έχει πολλούς θα με, κανεί μας. Λοιπόν, εγώ να σας βρω άλλο κανέναν τραγούδι έτσι, αφού είπαμε, βάλαμε τον Καζαντζίδη, έχω ένα ωραίο τραγουδάκι να σας παίξω. Λοιπόν, Πέκης Δίνα, κράταμε.

Μάλιστα, η υπέροχη φωνή της Πέγκης Ζήνας. Κράταμε τραγούδιν φυσικά του Γιώργου Μουκίδη. Λοιπόν, και ευτυχώς που γράφουν έτσι όμορφα τραγούδια ακόμα. Διότι έχει και πολλές σαχλαμάρες έξω για με ο κόσμος φυσικά. Του τον υπέροχον τραγουδάκι. Α, κάποιος έστειλε ένα μήνυμα, δηλαδή έχει άλλες γιορτές. Ξεχάσαμε τίποτε, ρε κουμπάρε, δεν ξέρω. Του Αγίου Φαουστίνου και Ιωβίτας. Μάλλον και ο Βίτας, ο Βίτας μάλλον, της Αγίας Αγνής της Βοημίας, προστάτηδα της Τσεχίας. Εγώ σας είπα, ο Θεός όλους τους προσέχει. Του Οσίου Κάρολου του Καλού, κόμη της Φλάνδρας, του Αγίου Τσάντ του Εξκοτίας, προστάτη των αστρονόμων. Έχουμε πολλούς αστρονόμους, ναι. Λες είναι ακόμα ότι ο άνθρωπος δεν πήγε στο φεγγάρι και το ηχογραφήσαν εκείνο στη Σαχάρα, διότι η σημαία χτυπά παντό και έχει αέρα. Τέλος πάντων, αφήκουμε τις σαχλαμάρες και να σας παίξω άλλο έναν τραγουδάκι. Ο Βασίλης Μπάτης. Θέλω να γίνω άνθρωπος σου.

Μάλιστα, ωραίο τραγουδάκι για τους ερωτευμένους. Ο Βασίλης Μπάτης. Μάλιστα, ωραίο τραγουδάκι. Να το διακόψουμε λίγο νωρίς, διότι είναι καλό, τέλος πάντων. Τι να σας πω, στην Κύπρο έχει πέσει κάμπο στην κρυάδα και έχει ρίξει και πολλά χιόνια, έτσι, πάρα πολλά χιόνια. Μα έτσι καιρό μας κάνει τις κρυάδες, anyway. Ο πρόεδρος μας, ο Χριστοδουλίδης, λέει η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει την μεσαία τάξη και διασφαλίζει έναν αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο για όλους. Δηλαδή, ψέματα όπως μας δεν ξέραμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε? Έχουμε να σας πούμε και ψευκές δαμέ. Έχουμε να σας πούμε σαν σήμερα το 1913, να τα πούμε βιαστικά διότι εφάμε την ώρα μας. Ο ελληνικός στρατός

0: απολευθερώνει τη Σάμον κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1919 ιδρύεται από τον Λένιν η τέταρτη κομμουνιστική διεθνής γνωστή ως Κόμεντερ, η οποία συσπηρώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν τη γραμμή της Μόσχας. Το 1958, μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από το ΕΠΕ, ανάμεσα στου οποίου ήταν ο Γιώργος Ράλης και ο Παναγής Παπαλιγούρας, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την παρέτηση της κυβέρνησης του. Μάλιστα. Το 1972 οι Μητροπολίτες Κητίου Άνθιμος και της Πάφου ο Γεννάδιος και Κερινίας Κυπριανός ζητούν την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση κοινοποίηση των υποστηρικτών του Μακαρίου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα, θυμούμε τις φασαρίες και εμείς μιτσι-μιτσι να μας βγάλουν οι καθηγητές μας να πιένουμε παρελάσεις κάτω στη Λευκοσία και να φοράζουμε. Τέλος πάντων, πού να ξέρουμε εμείς. Το 1990, έπειτα από 27 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση, καθώς εκλέγεται αντιπρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, την κύρια οργάνωση των μαύρων που αγωνίζεται, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε έτσι κουβέντες σήμερα, που αγωνίζεται για την ισότητα και την ισονομία της χώρας. Ξεχάστε το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, ας παίξω ένα τραγουδάκι. Μήνα μας 8 λεπτά. Το λοιπόν, ο Μιχάλης Τσουγανάκης, Στα ρεύματα του κόσμου.
1: Νιώθω να πέφτω, μη μ' αφήσεις στο σώμα σου να με κοιμήσεις, να ζεσταθώ. Βραδιάζει πάλι και κρυώνω τον εαυτό.

Έπρεπε να τα φύγω μέχρι το τέλος να παίζει. Ήταν πολλά όμορφων τραγουδάκιν. Ο Μιχάλης Τσουγανάκης. Το λοιπόν, εγώ το βρήκα πότε ευκήκε τούτον. Έχει ένα χρόνο που ευκήκε στο διαδίκτυο και μόνο 356 άτομα το έχουν ακούσει. Το λοιπόν που είναι πολλά λίγα και πολλά ωραίων τραγούδιν. Ελπίζω να το ακούσουν κι άλλοι και να πάρει και μια φορά να ευκεί λίγο πιο πάνω. Ηρεμιστικό τραγούδιν ωραίο. Τέλος πάντων. Πάμε τα ούλα σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε παρέα σήμερα εδώ στο στούντιο. Μαζί σας φυσικά ήταν ο Αντρόνικος Οικονόμου. Το λοιπόν, σας εύχομαι όπου και αν είστε να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον πλησίο σας, τη γειτόνισσά σας, να είστε καλοί, διότι κακία πάντα μένει. Να το ξέρετε. Και να είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή που κάνουμε, διότι υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, να σας αφήκω με τη βρύση των Πελιώτισσων. Λοιπόν, απολαύστε το ωραίο τραγουδάκι κυπριακών, ερωτικών τραγουδάκιν. Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρεθούμε, να είστε καλά. Για χαρά μείνετε συνδεδεμένοι, διότι να αλλάξω το. Να σας παίξω άλλον τραγούδι αφού δεν μείναμε πιο λίγη ώρα. Διότι μετά έχουμε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και μετά φυσικά έχουμε την Ιερά Μητρόπολη. Λοιπόν, για χαρά, εγώ να σας αλλάξω το τραγούδι, να σας αφήσω με το Χριστάκι Κλειοβόλου η Σούβλα, διότι να μπει η Δευτέρα της Καθαράς και λοιπόν και που και αμέσως δεν υπάρχει κρέας, μόνο για τους αμάρτωλους υπάρχει. Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρεθούμε, γεια χαρά σας.